μέσα. Έλα και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε. Σαν να σουν για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσες, τα έκανες άμμο.

τις μπερδέψεις. Αξίζει στα αυτή σου να έρθω να τις πω. Ψιθύρισα έλα και μου πες σε λίγο. Κρατούσα τον ήλιο

σου τα μάτια μπροστά, να βουτήξει, να ζήσει ένα θαύμα ξανά στο νησί.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, αγοράζεις. Επίσης, στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά.

Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω τον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος.

ο κόσμος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα ζήσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

σας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

Οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες είναι εδώ, στο Ράδιο Κόσμος.

0: Με λιγότερο από ένα ευρώ έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από μακάβρια ευρήματα σε κοκετήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή του σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η ασοικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.

0: Κανένας δεν είναι.
1: Πόσοι είναι.
0: Σου χρονώνεις.
1: Μάλιστα. Εσείς και οι σωτήροι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
0: Όχι, του σωτήρου.
1: Σωτήρου, γιατί σωτήρα θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκουρα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Δεν μου είπες. Πόσο χρονώνεις.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερον ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξαρτά τον χρόνο, Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο άνδρας και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η κοινή καθήκη και η βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα τα τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων, όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.

0: Έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
1: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την Αγλάντια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό. Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεόνασμα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ, ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στον μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά, η μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες εμένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
3: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
4: Ένα ουρανό, να χα και μια θάλασσα, να χα ένα σπιτικό κάτω στο γυαλό, παίζοντας με βότσαλα, να μιλώ στα κύματα.

σύνορα και τη μοναξιά, να έχω φίλους τα πουλιά μου, τα στρώνα από συντροφιά μου.

0: λόγια του Πόλη Κυριάκου.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτο χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λάσομο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διεσερών.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε Κοκετήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027, κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η αστικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.

0: όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Βία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος 93.

0: κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε, κύριε!
1: Σκάσε!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας λείπει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το πήραμε!
3: Ποιο βρετάκι!
2: Αυτό με την τιμή θαύμα! Στο Γκάτζα!
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε!
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Ακφρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε!
3: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνθηκά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε ΣΑΡ. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2221-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισε σου περισσότερα ιδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ Κουλ 12x330ml 1-3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπράκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Και πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.

0: μας, Αλέξανδρε.
1: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
1: Στο νέο σουλκυρία στατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε Κοκετήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή του σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5, τοπικά στιαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: στο ράδιο Κμός είναι 8 και μισή.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντήρου, Clean Power 67 μελές 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml όσιν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Joyce, πιστοποιημένος υγείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψος ανίτ, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, ως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης

0: εθνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικομού.
1: Ταπεταρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδη μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλη Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεά εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousheres.gr.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη, ήρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ, ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στον μικροτελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να εισίζεται λωτιτιοδικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal, έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί εν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το κις. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Ρονδρά μας. Τηλέφωνο 2310-71461.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πιλσελάς Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλή. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Πήγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 2 75. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
7: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χανδιαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
9: Σημεία πρόκλησης, Γερμανός Νικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικτογραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω κλειδί.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Κολαοϊό και Ψέρου 26, Σέρες. Τηλέφωνο.

0: 231-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει ισότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μήκος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος Ηράκλειο, 32 Λίμνος Χανιά Καβάλα, 36 Αθήνα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά Καραμάτα.

0: από τα κουνούπια φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Ακίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffers, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του Kingfi.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffers.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffers στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.

ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα εδώ, στη γιορτή μου. Αυτή τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και άκουγα ότι έπαιρνε τα αυτοί μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε,

0: Δώσε, έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνω. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
13: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε Κοκετήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή του σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η αστικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
15: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
16: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
17: Κόσμος στους 93.

καλημέρα και σήμερα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά πάνω απ' όλα. Με τον Άμπλε της Σελήνης ξεκινήσαμε και τον Χρήστο Θηβαίο. Καλώς ήρθατε στις πρωινές περιπλανήσεις. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα είμαστε μαζί και είναι 20η μέρα του Ιουλίου. Θα μπορούσαμε να λέμε για τα ποια είναι τα αγαπημένα μας νησιά σαν σήμερα, αλλά θα δούμε πολλά και διάφορα άλλα νέα, όπως επίσης θα ρίξουμε και μια ματιά στη θερμοκρασία. Στην αρχή θα πάμε εδώ, στις Σέρρες. Θα δούμε ότι το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει 37-38, αύριο το 40. Σήμερα θα είναι και η πιο δύσκολη νύχτα, γιατί δεν θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς το βράδυ. Αλλά αύριο θα πέσει τους 23, αύριο θα φτάσει και τους 40 την Τρίτη. Και την Τετάρτη περιμένουμε 23-34 και βροχούλα. Την Πέμπτη 22-32, δηλαδή κανένα δύο μέρες θα κάνουμε υπομονή σήμερα και αύριο. Σας καλωσορίζω στην παρέα. Καλώς ήρθατε. Βλέπω και τον καιρό σήμερα στο Αγρίνιο. Σήμερα το θερμόμετρο στο Αγρίνιο θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40 και έπειτα θα πέσει τους την Τετάρτη 38, 35 και λοιπά, την Πέμπτη. Δύο μέρες λοιπόν υπομονής, λίγο περισσότερο θα δουλέψουν τα κλιματιστικά, λίγο οι ανεμιστήρες και λίγο θα πάρουμε τα βουνά και τα λαγκάδια όσοι τουλάχιστον μπορούμε. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, κοντά μου είναι... Στη γραμματεία δίπλα η Μαρία Αλεξανδρίδου. Στην τεχνική ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάκης Χαρσαβαίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλοί φίλοι εθελοντές στα ρεπορτάζ και στα ντοκιμαντέρ και σε όσα θα ακούσετε και θα μοιραστούμε και σήμερα στην παρέα. Έχουμε και προσκλήσεις, τρεις διπλές για το θέατρο και την παράσταση Αρσέν Λουπέν. Σε ανύποπτο χρόνο θα δοθούν ή μάλλον θα μπούμε σε κλήρωση, θα το σκεφτούμε αυτό σε λίγο και θα σας το πω. Καταρχάς ας πούμε άλλη μια φορά μια καλημέρα και μετά θα τα βρούμε όλα. Σιγά σιγά να πιούμε και μια γουλιά καφέ.

0: έλεγα για το έργο.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά.
0: Για το έργο, στον για το έργο. Θα ακούσουμε τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά σε λίγο. Έλεγα για τα τραγούδια για τις παραστάσεις, για το θέατρο και για την παράσταση Αρσέν Λουπέν που έρχεται. Το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας λέγεται. Άρα αυτή την Παρασκευή θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε μια παρέα από εκλεκτούς ηθοποιούς που είναι ο Θοδωρής ο Ανθόπουλος, ο Χρήστος Ζαν Μπατίστ, ο Πάνος Κορογιαννάκης, ο Γιώργος Λιάκος, ο Κωνσταντίνος Ρόδης και η Αθηνά Χατζή Αθανασίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πρόκειται για μια παράσταση που είναι σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου. Μας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, σε ένα κατηγεστικό ταξίδι γεμάτο δράση, χιούμορ και ανατροπές. Είναι περιπέτεια και ετοιμαστείτε για τη δική σας ψήφο που θα κρίνει και το μεγάλο φινάλε. Υπήρξε μια θριαμβευτική υποδοχή του έργου το φετινό χειμώνα στην Αθήνα και την Παρασκευή θα είναι η παράσταση αυτή. Οπότε σε ανύποπτο χρόνο κάποιοι τυχεροί ακροατές θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση. Τρεις θα είσαστε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία προκαταβολικά και ό,τι καλύτερο για την παράσταση και να περάσει ωραία. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, η παράσταση, όσο για τον τελικό που έγινε χθες ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, είδαμε μια απογοητευτική Αργεντινή να μην θέλει να κερδίσει. Φαίνεται ότι η Ισπανία το ήθελε περισσότερο, το κατέκτησε και η Ισπανία τελικά κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο σε αυτό που λέγεται Μουντιάλ. Και όσοι το παρακολουθήσατε και όσοι το παρακολουθείτε, πάμε τώρα στα τραγούδια του ελληνικού σινεμά με το Σαναζητώ.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Στείλω χαιρετίσματα στον παππού Άγγελο, χαιρετίσματα και στην Αναστασιά και τις γύρω περιοχές. Να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα, καλώς το υποδεχτήκατε το νέο μέλος της οικογένειας. Πολύ αγάπη και πολύ ζούλιγμα και από εμάς να του δώσεις. Το νέο σας αγγελούδι. Να πω μια καλημέρα στα κορίτσια που δουλεύουν και εργάζονται στην καθαριότητα σε όλη την πόλη των Σερών και σε όλες τις πόλεις της γης. Στην καθαριότητα είτε στα Airbnb, είτε στα ξενοδοχεία, είτε στους δήμους, είτε οπουδήποτε φροντίζετε να είναι όλα καθαρά. Ευχαριστούμε πολύ.

σήμερα έχουμε μια πολύ παράξενη εισβολή που για άλλη μια φορά δίχασε τις απόψεις σε πολλούς Έλληνες και όχι μόνο. Και πολλοί αναρωτήθηκαν τι ακριβώς έγινε. Είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, πέρασαν 52 χρόνια από τότε και έχουμε πολλές και διάφορες ανακοινώσεις και έχουμε κοντά μας και το cosmosnews.gr. Αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο σε όλη την Ελλάδα, είναι το Anatolia University και οι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδος, είτε στις Σέρες, είτε στη Δράμα, είτε οπουδήποτε και αν μας ακούν, έχουν την δυνατότητα τα παιδιά να τα στείλουν σε ένα πανεπιστήμιο.

είναι άξιο των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στο Anatolia University. Και συνεχίζουμε παρέα τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέχουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Οι φλογίτσες τρέμουν πάνω από τα χωριά. Σε όλα τα χωριά μας πολλά χαιρετίσματα. Η νοοτροπία πολλές φορές σε ένα χωριό δυσκολεύει πάρα πολύ τους κατοίκους και πάρα πολλοί κάτοικοι αποφασίζουν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν τα χωριά. Ένα σημαντικός παράγοντας, ο δεύτερος φυσικά τα οικονομικά μεγέθη τα οποία υπάρχουν σε ένα χωριό σε σχέση με τις μεγαλοπόλεις όπου κανείς μπορεί να βρει πολύ πιο εύκολα εργασία, και όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν όπως καταλαβαίνετε και δημιουργούν ένα κλίμα στα χωριά μας που δυστυχώς τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια όλοι κατανοούμε και βλέπουμε ότι εγκαταλείπονται σιγά σιγά, κυρίως από ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να φύγουν σε άλλη γη, σε άλλα μέρη και να ψάξουν για ένα πιο ευίωνο μέλλον. Και έτσι βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα παλιά παραδοσιακά σπίτια να εγκαταλείπονται σε εξαιρετικές τιμές. Σπίτια τα οποία ο καθένας μας τα ζήλευε στις μεγαλοπόλεις όσοι ζούμε στα μικρά διαμερίσματα. Σπίτια με αυλές, σπίτια που μπορείς να δεις τον ουρανό, να είσαι κοντά στη φύση και να απολαύσεις τη ζωή σου σε αυτήν. Αν είσαι τυχερός λοιπόν και έχεις τον άνθρωπό σου για να ζήσεις μια ζωή στη φύση στο χωριό, σου προτείνουμε ανεπιφύλακτα να το ζήσεις και να έχει το δικό σου μπαξεδάκι, το δικό σου κήπο, τα δικά σου ζωάκια και να ζεις αυτή.

0: δεν μπορείς και δεν σου αρέσει και είσαι μόνος σου και η μοναξιά σε τρομάζει, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παθαίνω ελαιόν 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα φάρντε λάδι πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπη τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλη χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή ρυθμάτων EPU σε κάθε έλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε σας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousrs.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αφού κυριάρχησε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kang είναι σε πλήρη εξέλιξη με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχύεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού.
7: Κόσμος στους 93.
8: Κόσμος στους 93.
7: Τρώ τραγούδια στο Δύο Κόσμος.

0: τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ίσως ρετό είναι και αυτό που θα σας χαρίσω. Ρετρό Φράνκο Σινάτρα με το Love. Πολύ αγαπημένο, τρυφερό, υπέροχο. Για την καλημέρα μας σε όλους και όλες εσάς.

Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 356 π.Χ. Σαν σήμερα έφυγε ο Γουλιέλμο Μαρκόνι το 1937, ο Ιταλός μηχανικός ευρέτης της ασύρμα της μετάδοσης ραδιοκυμάτων που βραβεύτηκε και με Νόμπελ φυσικής. Σαν σήμερα έφυγε και ο Μπρους Λι, γνωστός μας καρατηρίστας, ο κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε, ήταν και ηθοποιός φυσικά όπως το ξέρετε. Σαν σήμερα έφυγε το 1989 και ο υπέροχος Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος. Για σας που ζωγραφίζετε και έχετε ένα πινέλο στο χέρι, καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Και πάμε να ξεκλειδώσουμε λίγο τις πόρτες της φαντασίας μας, βρίσκοντας στην πορεία μας και στην εκπομπή το τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, που έχει ετοιμάσει και ένα CD, ένα δίσκο, ένα αφιέρωμα. Μπορείτε να το βρείτε στο 8ο, και θέλετε, μετά 20 χρόνια παρουσία.

0: Σήμερα γιορτάζουν δύο εξαιρετικά παιδιά του σταθμού μας, ο Ηλίας Τάσκου και ο Ηλίας Παπάζουγλου. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την καρδιά, να είναι καλά, πολύχρονη με υγεία πάνω απ' όλα, και στον Ηλία Τάσκου και στον Ηλία Παπάζουγλου. Θέλουμε χαιρετίσματα επίσης στην Ηλιάνα που γιορτάζει, τη Λιάνα, στον κύριο Ηλία Κομιτούδη και στον Μπρατσάκη, χρόνια του πολλά με υγεία. Και για όσους μας ακούτε στον Μπρατσάκη, σήμερα ο Ηλίας μας γιορτάζει επίσης, και σε κάθε μοναστηράκι από όλα αυτά τα αγαπημένα μας του Προφητηλία που υπάρχουν και στολίζουν κάποια πολύ όμορφα βουναλάκια και βουνά μας. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα είναι του Προφητηλία, γιορτάζει ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκος, ο Ηλιάνα, Ηλιάνα, χρόνια σας πολλά με υγεία.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μερικοί ηρωποιούν παίχτες που βαράν μπουνιές. Θυμόσαστε τον Γκαρσία κάποτε. Τον έκανα ήρωα γιατί βάρεσε μπουνιά σε παίχτη του Ολυμπιακού πριν χρόνια. Χθες ο Παρέδες είναι το ίδιο. Ένας παίχτης που η αλήθεια είναι ότι κανείς άνθρωπος λογικός δεν θα μπορούσε να το συμπαθήσει με τον τρόπο που έπαιζε, με το να χτυπάει συνέχεια και να προκαλεί. Και κυκλοφόρησε και το βίντεο της ντροπής που χτύπησε και τον Γκαρσία και τον Γκάβη η Εθνική Αργεντινής και μετά την ήττα του για τα επεισόδια που είναι. Κυκλοφορεί και αυτό το βίντεο. Τι να πει κανείς. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, υποστήριζα ότι έλεγα ότι η Αργεντινή μάλλον θα κερδίσει. Ήξερα ότι η Ισπανία είναι πολύ δυνατή ομάδα, αλλά δεν περίμενα να παίξει τόσο αμυντικά και παθητικά η Αργεντινή. Μπράβο λοιπόν στους νικητές. Όποιος παίζει καλύτερα και όποιος αγωνίζεται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, σίγουρα κερδίζει. Θα έλεγα ότι αυτό γίνεται και στη ζωή, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί στη ζωή δεν φτάνει μόνο ο αγώνας, η ποιότητα, η προσπάθεια. Χρειάζεται μάλλον και η γνωριμία που παίζει ένα πολύ βασικό, γι' αυτό και δεν έχουμε κοινωνίες ούτε αντάξιες πολλών ανθρώπων που πραγματικά αγωνίζονται και δουλεύουν μέρα και νύχτα, ούτε ισοτιμία, ούτε αξιοκρατία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτά δεν ισχύουν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι, η αδερφή Κατσιμίχα, για το μέλλον. Το γυρίζω τις πλάτες μου εδώ και χρόνια, αγαπημένα.

Δηλώσεις έχουμε για τα 52 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη. Επαγρυπνούμε. 52 χρόνια μετά τιμούμε τις ώρες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Πολλά και διάφορα θέματα. Καθημερινά έρχονται παράτυποι μετανάστες εντωμεταξύ στη χώρα μας και τους φέρνει το κύμα αυτό το αναστατικό, το οποίο δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή. Φυσικά δεν είναι το εκατομμύριο που ήρθε το 2015 με το περάστε και κάντε ό,τι θέλετε. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί κάνουν ότι δεν το βλέπουν γιατί υπάρχουν και πολλά μαύρα χρήματα από πίσω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Στα Τέμπη ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Και αυτό το άρθρο το διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Επίσης στις ειδήσεις σήμερα να πούμε ότι είναι η μέρα του 1969, ήταν όταν πάτησε ο Νίλ Άρμστρονγκ στην Σελήνη και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα σκακιού και στον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν και ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο στάδιο με ελικόπτερο. Και φυσικά στην Έλα τώρα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη φιλοξενία παιδιών σε ευρωφωνιακούς σταθμούς μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή οδηγώντας γιατί χτύπησε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. Και επίσης σήμερα είπαμε και πάλι ότι είναι του προφήτη Ηλία. Τιμάται σήμερα η γιορτή αυτή και χρόνια πολλά και πάλι στον Ηλία ή την Ηλιάνα.

0: το μεταξύ μεγάλη χαρά της Ισπανίας κατέληξε σε εθνικό πένθος πλέον. Ο κόσμος βγήκε να χαρεί πάρα πολύ στο συντριβάνι στην κεντρική πλατεία που είναι ένα παραδοσιακό σημείο για τους εορτασμούς και δυστυχώς εκεί ένα παιδάκι 13 χρονών έχασε τη ζωή τους, έσπασε το συντριβάνι, ένα κομμάτι του έπεσε, ακόμη δύο είναι τραυματίες και στην Ισπανία πλέον οι χαρές έγιναν εθνικό πένθος για το παιδί των 13 χρονών. Η τραγωδία αυτή εξελίσσεται πλέον σε εθνικό πένθος για την Ισπανία που κατέκτησε το τρόπαιο και είναι τα τελευταία νέα που έχουμε από εκεί. Επίσης, διάλειμμα τώρα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρω low value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη ΣΕΣ Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 10,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σέρων δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ ημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 Καρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπλό, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
8: Πήραμε.
9: Ποιο βρετάκι?
8: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Μπάντζα.
9: Κατσικίου τυρί Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
8: Το πήραμε.
9: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml το 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
8: Αυτά πήραμε.
9: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος Χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
8: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά.

0: μέρες στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321022858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Ανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

κύριο Στέλιος Διονυσίου μαζί με την παρέα του Φίλιππου Μπιάτσικα και του Μπαμπιστόκα, τον Fix Lux στη Διάφανη Αγάπη. Καλημέρα και πάλι, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Μετά τις 11 και μισή τα τηλέφωνα θα είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι απευθείας να μου πείτε στο στούντιο. Τότε η Μαρία Αλεξανδρίδη ως 11.30 απαντά στα δικά σας τηλέφωνα. Αν κάτι συμβαίνει μου το μεταφέρετε. Καλώς σας βρίσκω και πάλι εδώ στην παρέα, στα αγαπημένα μας τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Λέμε καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες όποιον μας ακούτε.

0: σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο πρώτος τυχερός, η πρώτη τυχερή που θα μας καλέσει θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, τη θεατρική παράσταση Αρσέν Λουπέν. Αλλά παρακαλώ, όχι εσείς που καλείτε συνέχεια, δηλαδή ας είναι κάποια χθες, ας δώσουμε περιθώριο σε κάποιους που δεν έχουν κερδίσει ποτέ μια πρόσκληση.
1: Μια φώτια.
0: Αν έχετε κερδίσει λοιπόν κάποια στιγμή, τις τελευταίες ημέρες εννοώ, μην ξανακαλέσετε. Ας αφήσουμε και κάποιους άλλους ακροατές, γιατί μερικοί είστε πολύ γρήγοροι στο τηλέφωνο. Οπότε ας αφήσουμε και κάποιους άλλους ακροατές που δεν προλαβαίνουν. Ο πρώτος, η πρώτη που θα καλέσετε τώρα, θα μου πείτε μια καλημέρα στον αέρα. Εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο στο στούντιο και θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. Αυτή την Παρασκευή στις Αίρες είναι η θρυλική αυτή παράσταση, ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που γυρίζει για μια παράσταση για όλη την οικογένεια, που στο τέλος εσύ αποφασίζεις τι θα γίνει. Ο εμβληματικός gentleman λοποδίτης, ο Αρσέν Λουπέν της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για μια ακόμη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, απλώνοντας ένα πέπλο μυστηρίου σε κάθε γωνιά της χώρας. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας 2-3-2-10-6-33-33. Ο πιο γρήγορος, η πιο γρή, κερδίζει και μια διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πλέον το πρώτο τηλέφωνο και το πιο γρήγορο ακροατή. Μία διπλή πρόσκληση στο μικρό σα.
1: Καλημέρα, Βασίλη Πέτρο, σε ακούω.
0: Καλημέρα, Πέτρο. Μισό λεπτό θα περιμένει τη γραμμή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.

Μάριος Φραγκούλης, το αγαπημένο μας αυτό, και επειδή το τίτλο του επόμενου τραγουδιού το χρησιμοποιώ και για κάτι που υπάρχει ως βοήθεια, ένα 2,5 χρονών κοριτσάκι, Στελίτσα, 2,5 χρονών, δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από ένα τραγικό περιστατικό σε συντριβάνι που έγινε στην Καλλιθέα, στην Αθήνα. Ένα 2χρονο κοριτσάκι έπεσε στο συντριβάνι και σήμερα δίνει η Στελίτσα μας τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Θα διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες και όσοι θέλετε και μπορείτε να στηρίξετε, να κάνετε μια δωρεά, να κάνετε ακόμη και 5 ευρώ και 2 και 1. Οι γονείς της πριν από λίγες μέρες τη μετέφεραν στο νοσοκομείο που έχασε την ανάσα της. Ακολούθη πολύ ωραίο χειρουργείο στο κεφαλάκι της. Είναι στην εντατική, ζωή της κρέμεται από μια κλωστή. Όποιος θέλει να βοηθήσει και μπορεί, στο site μας, στο cosmosnews.com.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 2312 10 240.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 10-6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουραύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, edit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Υπουργείο
1: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας δείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Κόσμος στους 93.
3: 1, 2, 3.

0: Ένας 59χρονος Αλβανός συνελήφθη μετά από ένα περιστατικό άσχημο, τράπτησε έναν άντρα με φαλτσέτα μετά από λογομαχία σε φούρνο μέσα στον Κολονό, στην Αθήνα. Διέφυγε με γιο ταχύ, συγκρούστηκε με μια μοτοσυκλέτα, χτύπησε, τραυμάτισε και το μοτοσυκλετιστή δηλαδή, συνελήφθη μετά και άφησε πίσω του δύο τραυματίες ο ύπης Αλβανίας στον Κολονό. Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Σημαίνει απλά ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα διπλό κακό. Τώρα, συνελήφθη φυσικά. Έχουμε φωτιά στο Κυριάκη Βιωτία, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα. Επίσης, βρέθηκε σε ποιον ακεί η ισορρός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία, σε έναν νοούμενο 69χρονο στην Επανομή. Και τώρα, η δεύτερη πιο γρήγορη ακροατής, ακροάτρια, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, το σηκώνουμε στο στούντιο για μια διπλή πρόσκληση που θα κερδίσει ο πρώτος από εσάς, η πρώτη από εσάς, για την παράσταση Αρσέν Λουπέν την Παρασκευή στις Σέρες, στο θέατρο. Μια θεατρική εξαιρετική παράσταση για όλη την οικογένεια. Οπότε το πρώτο τύπο που θα ακούσουμε να χτυπά στο στούντιο, στο 232-16-33-33 μας καλείτε, κερδίζετε και μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Σε ανύποπτο χρόνο θα δοθώ και άλλες. Αλλά εσείς που μας ακούτε και είσαστε διαρκώς κοντά μας, είσαστε και τυχεροί. Παρακαλώ, το μικρό σας όνομα μόνο.
1: Αναστασία.
0: Αναστασία, μισό λεπτό στην γραμμή σου.

Συγχαρητήρια. Καλά να περάσετε στο θέατρο. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να δώσουμε, μην ανησυχείτε. Θα τις δώσουμε σε ανύποπτο χρόνο. Πάμε στην κυρία μας τώρα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης έχει υπογράψει το τραγούδι αυτό και το ερμήνευσε η Λυκέρη, όπως ακούσατε. Και επειδή πολλά και διάφορα γεγονότα γίνονται στη ζωή μας και πάντα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, ένα ακόμη από αυτά με το κοριτσάκι το οποίο έμεινε ζωντανό από την οικογένεια που ξεκληρίστηκε σε ένα παλιόδρομο στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Εκείνος ο παλιόδρομος, ξέρετε, είναι ίδιος εδώ και 50 χρόνια. Πριν 30 χρόνια τον είχα επισκεφτεί με μοτοσυκλέτα και κόντεψα να σκοτωθώ λόγω στενότητος του δρόμου και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είναι ανάμεσα στα Πεύκα και μια πολύ ωραία περιοχή σε κάποια χωριά, αλλά είναι απέσιος και είναι ένας κεντρικός δρόμος, δηλαδή πηγαίνει σε πάρα πολλές περιοχές Χαλκιδικής. Και δυστυχώς όπως ήταν, παραμένει. Έτσι ήταν, έτσι είναι και ελπίζουμε να μην είναι έτσι και στο μέλλον. Αλλά για να μην είναι κάποιοι εδώ στο μέλλον, χρειάζεται σχέδιο, δράση, άξιους πολιτικούς, πολιτευτές, περιφερειάρχες, βουλευτές των νομών, με ενδιαφέρον για το κοινά και όχι μόνο για το γραφείο τους και το μισθό. Και φυσικά δράση και από μια ολόκληρη κοινότητα κατοίκων, οι οποίοι αν δεν διαμαρτυρηθούν, δεν θα αλλάξει τίποτε. Η Χαλκιδική λοιπόν και η περιοχή εκεί γύρω, με το τραγικό αυτό ατύχημα που ξεκληρίστηκε μια οικογένεια, άφησε πίσω της ένα 7χρονο κοριτσάκι. Βγήκε μόνο το κοριτσάκι και έχουμε πολύ ευχάριστα νέα από την εντατική, αποσωληνώθηκε. Η θεία της θα αναλάβει την κηδεμονία, η οποία είναι η μόνη που έμεινε πλέον στη ζωή. Η μικρή φέρνει πάρα πολλά κατάγματα και το κοριτσάκι θα υποφέρει για να γίνει εντελώς καλά. Η αδερφή της μητέρας της θα αναλάβει από την κηδεμονία της και θα ξεκινήσουν και όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Ντραπήκαμε λίγο όταν ακούσαμε ότι δεν υπήρχαν έσοδα για να γίνει ο επαναπατρισμός ή οι κηδείες. Λύθηκαν και αυτά τα θέματα. Φτάσαμε να γίνονται μέχρι και έρανοι ψευδείς, δυστυχώς, για να βγάλουν κάποια λεφτά. Και αναρωτιόμαστε όλοι σε τι κόσμο ζούμε. Είναι απίστευτο.

0: Καλωσορίζουμε στην παρέα και στο ρεπορτάζ τον Θανάση Νοβιαμαντόπουλο. Ήρθε η ώρα του ρεπορτάζ και ο Θανάσης στη σύνδεσή μας στον αέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα.
1: Και σήμερα τι καλημέρα, χρόνια πολλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί σήμερα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία, όπου πραγματικά είναι ο προφήτης μας που δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει κοιμηθεί εν κυρίω όπως οι Άγιοι κλπ. Είναι ζωντανός, ολοζώντανος, ανεβασμένος στους ουρανούς που μόνο ο Θεός ξέρει, με πυρφόρο ανάβαση.

0: με το άρμα του, προσπαθούσε ο προφήτης Ελισσέως να τον κρατήσει, έφυγε πάνω με πύρινο άρμα. Και εμφανίστηκε μετά από πόσα χρόνια, γιατί ήταν πριν γεννηθεί ο Χριστός, έδρασε. Εμφανίστηκε μετά στα 30 χρόνια, όταν ήταν ο Χριστός 30 χρονών, στο Σταβόρο που γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος.
1: Ο προφήτης λοιπόν Ηλίας ήταν ένας σπουδαίος Ισραηλίτης προφήτης του 9ου αιώνα π.Χ.
0: Άρα 900 χρόνια πριν εμφανίστηκε μετά, όταν ο Χριστός 30 χρονών μεταμορφώθηκε στο Σταβόρο, μεταμόρφωση του Σωτήρος.
1: Και έζησε στην περιοχή της Γαλαάδ, 25 χρόνια έδρασε κατά της ειδωλολατρίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κύρινο άρμα που ανέβηκε στον ουρανό έκανε πολύ εντύπωση.
0: Ναι, μα τότε μάστιζε και μάλιστα η βασίλισσα της περιοχής ήταν η βασίλισσα των ειδωλολατρών.
1: Και σκέψου τώρα να ανεβαίνεις με πύρινο άρμα στον ουρανό, και πολλοί φυσικά το χρησιμοποίησαν αυτό και για την εμφάνιση εξωγήινης ζωής, λένε αιώνες μετά, στο ότι υπήρχαν κάποιοι που ήρθαν από άλλο πλανήτη και έφυγαν, και αυτό το πύρινο άρμα θεωρείται ότι ήταν αντικείμενο εξωγήινης ταυτότητας.
0: Μάλιστα, λες και έχουν λιβάδια στους άλλους πλανήτες, γιατί το άρμα είχε μπροστά και άλογα.
1: Το άρμα, το πώς το λέγανε εκείνη την αρχή Θανάσιμου, πάντως το όμορφο είναι ότι έγινε κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, δεν μπορούσε κανείς να πετάξει τον ουρανό.
0: Και το είδαν με τα μάτια του ο λαός.
1: Υπήρχαν μαρτυρίες, αυτό είναι το θέμα.
0: Μεγάλη τι, και βέβαια πώς να ξεχαστεί, σήμερα γιορτάζει και το Κόσμος Ράδιο.
1: Μπράβο.
0: Ένας μεγάλος μοναδικός καλλιτέχνης, ερευνητής κινηματογραφικών τελειών και τραγουδιών, ο Ηλίας ο Τάσκου.
1: Και γιορτάζει και ο Παπάζογλου. Δύο Ηλίες έχουμε εδώ.
0: Ναι, και ο Παπάζογλου και ο Ηλίας. Μιλάω για τον Ηλία τον Τάσκου, γιατί τα πρώτα χρόνια πολλά που δέχθηκε, ακριβώς μετά το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε στην εκκλησία του προφήτη Ηλία εδώ στα Σέρας, μόλις ο Δεσπότης διάβασε και μπήκε μέσα στο ιερό, κατευθείαν είχαμε μια απόσταση 10 μέτρα, πήγε και το συνεχάρι, τον ευχήθηκα ζωντανά χρόνια πολλά, και να είναι πάντα δυναμικός όπως τον έχουμε μάθει ραδιοφωνικός.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στα θέματα, έχουμε 3 λεπτά πριν το διάλειμμα.
0: Ναι, να πούμε το, να μην στεναχωριούν οι αγρότες, το γράφουμε και στο Κόσμος News. Οι αιτήσεις για την επιστροφή χρημάτων, 15% για λοιπάσματα που αγοράστηκαν, τιμολόγια λοιπασμάτων που αγοράστηκαν από 15 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου, ήταν μέχρι 19, μέχρι χθες, παραμονή του Καστηλία, δόθηκε παράταση προχθές, 18, ότι μπορούν να τα δηλώσουν μέχρι να βγει ο μήνας, μέχρι 31 Ιουλίου. Τηρώνει δηλαδή τον αριθμό των λοιπασμάτων, τον αριθμό τιμολογίου του λοιπασμού του και την καθαρή του αξία χωρίς το ΦΠΑ. Και τι ΦΠΑ έχει, άμα επιτελείτος με 6%. Για να συγκεντρωθεί το ύψος, το σύνολο των ποστών δαπανήρικα, 20 χιλιάρικα. Στα 20 χιλιάρικα, για παράδειγμα, επί 15% θα επιστραφούν μέσα σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες από την αίτηση, τα χρήματα αγρότες στους λογαριασμούς τους.
1: Δηλαδή 15% είναι. Το ΦΠΑ είναι μόνο, πόσο είπες,
0: το ΦΠΑ είναι 6%. Θα δοθούν χρήματα επί της καθαρής αξίας. Το λίπασμα έχει ΦΠΑ 6%.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι το ΦΠΑ το ακριβό.
1: Ναι.
0: Τα λοιπάσματα φέτος ήταν σχεδόν όχι διπλάσια, 75% πιο ακριβότερο από πέρσι λόγω ενεργειακής κλίσης.
1: Και τι είπες τώρα, ότι τα 20 χιλιάρικα πόσο είναι, να κάνουμε υπολογισμό?
0: Στα 115, στα 1150.
1: Όχι, τι είπε, στα 20.000 κάτι.
0: Ναι, γιατί θέλω να το πει. Δεν ακούστε εδώ στον κάμπο,
1: ναι.
0: Στην αυλή κομπιούτερ.
1: Ναι. Τι είπε, στα 20.000 έχω εγώ, πες μου.
0: Α, στα 20.000 κάνετε επί 10%.
1: Επί 15% είναι 3.000.
0: Θα πάρει πίσω ο αγρότης 3.000. Δηλαδή θα τον βρουν τα λοιπάσματα καθαρά 17.000 και όχι 20.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι κάτι καλό.
1: Ωραία, κάτι θα είναι. Καλοκαιρινές διακοπούλες, μια χαρά θα είναι.
0: Τι άλλο, διακοπές δεν έχει ο αγρότης.
1: Δεν θα προλάβει 5 μέρες να πάει πουθενά.
0: Ναι, δεν.

0: Τι είναι κάνει 15.
1: Της Παναγίας,
0: εγώ,
1: στα 15
0: εγώ, στο του πατέρα μου, μας πήγε κάτι παιδιά στην Τούλα και το, ο νους του ήταν στα πρόβατα στο χωριό που είχαν βάλει τσουμπάνια τα βοσκή καλά και τα αρμαίοι καλά.
1: Γιατί
0: αν πρόβατο δεν αρμαιχθεί καλά, χάνει το γάλα του.
1: Και εμείς με το ραδιόφωνο δεν μπορούμε να πάμε πουθενά γιατί να συμβεί ένας κεραυνός, ναι. Ένα πράγμα, μία είδηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι σε
0: σένα. Καλή οικονομική είδηση.
1: Ωραία, θα πάμε σε διάλειμμα. Να σας πω ότι έχουμε και ένα παράπονο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μας ήρθε η ανακοίνωση ότι απαγορεύτηκε είσοδος και δεν δέχτηκε εκπροσώπους της Βουλής από το ΚΚΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train. Αυτή και ρωτάτε ο υπουργός για ποιο λόγο έγινε αυτό. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια του ρεπορτάζ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύνχαρτ ή αστρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πιλσέλα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 ώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρω Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματο σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς οικειδέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν του σάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνα, τσουρέκι κλασικό, αλλά και παρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε αμόλοφους στα Κλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 50. Κλείστε σήμερα θέση.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει όρεξής. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
10: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: στον 69χρονο ψαρά η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει ισορρός, ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας.

0: Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπολη Σαμοργού εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχτηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε το Brent, καθώς οι αγορές πελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονο Ύμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
2: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής, 93.

0: ονομαστικά.
1: Λοιπόν, στη σύνδεσή μας ο Θανάσης Αυγένος Διαμαντόπουλος και στα κλασικά αγαπημένο με τον Γιώργο Νταλάρα. Θανάση, ο λόγος και πάλι σε εσένα.
2: Ναι, και συνεχίζουμε, αγαπητέ μου Βασίλη, Κόσμος Ράδιο, στις Σέρες. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, έκανες μια ανακοίνωση, ένα παράπονο ενός κόμματος του ΚΚΕ στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Αλλά να πληροφορήσω, σαν απλός πολίτης, ψηφοφόρος του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, τα κόμματα, ότι σήμερα, τέτοια μέρα, ας κρατήσουν τις πικρίες τους και τις ανακοινώσεις τους για την αύριανή μέρα, για την μεθαυριανή μέρα, γιατί το μόνο που πρέπει σήμερα όλα τα κόμματα της Ελλάδος, μηδενός εξαιρουμένου, να δώσουν προς τα έξω ανακοίνωση, είναι ότι σαν σήμερα η επέτειος.
1: Την έκαναν και αυτή την ανακοίνωση, είναι γραμμένα όλα αυτά στο Κόσμος News. Έχει γίνει και αυτή η ανακοίνωση και από τον Πρωθυπουργό και από τον ΚΚΕ και από άλλα κόμματα. Για την επέτειο για την Κύπρο. Ναι, έχει γίνει.
2: Ωραία, γιατί.
1: Κύριε Αλλά, θα αφήσουμε αυτά να συνεχίσει το δικό σου ρεπορτάζ. Η ανακοίνωση που έκανα δεν είναι πέρα το ρεπορτάζ.
2: Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στους γονείς που έχουν παιδιά έως και 8 χρονών. Μπορεί να παραπάνω, αλλά. Το νομοσχέδιο αυτό είναι για γονείς με παιδιά μέχρι και 8 χρονών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο.

0: τους, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρω σαν δώρο αδείας για κάθε παιδί ξεχωριστά που έχουν και για τους δύο μήνες, ο κάθε γονέας δηλαδή. Ο άντρας θα πάρει δύο μήνες, η γυναίκα η μαμά θα πάρει άλλους δύο μήνες, σύνολο τέσσερα μηνιάτικα στο ίδιο σπίτι. Θα πάρουν από 758 ευρώ για κάθε μήνα για το παιδί που έχουν που είναι μέχρι 8 χρονών.
1: Είπες πολλά, μπερδευτήκαμε στο τέλος. Αν μπορείς να το πεις με μία πρόταση, το ρεζουμέ, ποιοι πάρουν τα λεφτά και για ποιο λόγο και πόσα θα είναι αυτή. Ακούσαμε ένα ποσό στο τέλος μεγάλο.
0: Κάθε μήνα, εργαζόμενοι.
1: Κάθε μήνα θα παίρνουν 700 ευρώ.
0: Για δύο μήνες.
1: Αναδύνα.
0: Για Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Α, μία φορά θα γίνει αυτό τώρα, Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Στην άδεια που θα πάρουν θα προσθεθεί
1: 758
0: το μήνα. Δυο μηνιάτικα θα πάρει ο μπαμπάς, δυο μηνιάτικα θα πάρει η μαμά.
1: 1,5 χιλιάδικο δηλαδή το δίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή να είναι εργαζόμενοι είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο.
1: Και να έχουν παιδάκι μέχρι 8 χρονών.
0: Ναι, μπορεί να έχουν και μεγαλύτερα, ναι, αλλά αυτό ισχύει για παιδιά μέχρι και 8 χρονών.
1: Ωραία, άρα αν έχουν τρία παιδάκια που είναι 8, 6, 2 χρονών.
0: 758 επί 3.
1: Το κάθε παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ποσό λοιπόν αυτό.
0: Αυτά είναι ωραία εργατική νομοσχέδια. Αυτές είναι ωραίες λύσεις.
1: Και βέβαια είναι ωραίες, γιατί αν έχεις δύο παιδάκια κάτω των 8 και είναι 750 ευρώ το μήνα, θα πάρεις 1,5 χιλιάρικο. Για 2-3 χιλιάδες ευρώ ως επίδομα, ναι, ως επίδομα για τον γονέα. Μάλιστα.
0: Ως επίδομα αδείας. Δηλαδή θα πας στην εκδρομή και το παιδί σου το πληρώνουμε εμείς, τι θα πάει, τι θα πιει.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει να κουνηθεί.
1: Ωραία. Θα τα πάρει και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Ναι.
1: Εννοώ,
0: ισομερός.
1: Από 750 ο καθένας τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι 6,000 το δίμηνο. Μάλιστα. Μπράβο.
0: Πολύ το ευχαριστώ. Κακό όμως αυτή την εποχή παλιότερη ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το κακό αυτή την εποχή τα ζευγάρια έχουν ξεχωριστά ταμεία. Παλιά είχε μόνο ο άντρας ταμείο και έδινε τη γυναίκα. Τι θες να γίνει,
1: πάει το παλιά, πέθανε. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Να πάω να πάρω πεσέρι.
1: Ναι, το παλιά,
0: πάρε 150 δραχμές.
1: Ναι, το παλιά πέρασε. Τώρα πάμε στα φρέσκα, στα καινούργια. Το είδομα αυτό, ποιος μπορεί να το πάρει, πώς μπορεί να το πάρει και πού θα κάνει την αίτηση, αν πρέπει να την κάνει.
0: Την αίτηση αμέσως με τον εργάνη που θα δηλωθεί η άδεια, δηλώνονται και τα στοιχεία των παιδιών από το λογιστή του εργοδότη ή του δημοσίου ή του ιδιώτη.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, με το που παίρνει ο κάθε ένας εργαζόμενος άδεια, είναι σαν τη σύμβαση εργασίας, γράφεται στο σύστημα του εργάνη. Και εκεί, επιπλέον, φέτος θα γραφούν και τα παιδιά μέχρι 8 χρονών που έχει ο εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι.
1: Ωραία. Περισσότερες πληροφορίες στους λογιστές. Φαντάζομαι αυτή την απόφαση την έχουν όλα τα λογιστήρια.
0: Των εργοδοτών.
1: Των εργοδοτών.
0: Και από τα ωραία νέα του Υπουργείου Εργασίας, να πάμε στην όμορφη κίνηση Σερών που είναι δεξί μας χέρι από την Ηράκλεια, βόρεια της Ηράκλειας.
1: Δηλαδή,
0: την κίνηση.
1: Τι γίνεται στην κίνηση?
0: Από μεθαύριο σε 10 μέρες, mm-hmm, από 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, θα υπάρξει για 8η συνεχόμενη φορά το φεστιβάλ τραγουδιών εκεί στην περιοχή της κίνησης.
1: Μάλιστα. Οπότε μιλάς για το Wake Up Festival, ωραία αυτό.
0: Φεστιβάλ τραγουδιών εκεί στην περιοχή της κίνησης.
1: Μάλιστα. Οπότε μιλάς για το Wake Up Festival, ωραία αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι και αλλιώς θα το ανακοινώσουμε, θα υπάρξει και σποτά γιατί θα είμαστε χορηγοί. Πολύ ωραία και αυτά τα νέα για
0: είμαστε
1: την κίνηση.
0: Είμαστε χορηγοί,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο, γιατί
1: και θα το...
0: εγώ μιλάω με τους κινησίες.
1: Πάμε στα οικονομικά στοιχεία, έχεις κάτι άλλο ή να προχωρήσουμε?
0: Στα οικονομικά στοιχεία έχουμε τώρα, όταν ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων, τότε θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Ωραία, μας είπες πάντως την καλύτερη είδηση που θα μπορούσε να μας πει σήμερα για τους γονείς που έχουν, ναι, παιδάκια είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία κάτω από 8 χρονών. Ένα μεγάλο, ένα ωραίο επίδομα που θα δοθεί στον γονέα μόλις δηλώσει την άδειά του. Και θα πάρει και πάρα πολύ καλό, ένα πολύ καλό ποσό. Πολύ ευχαριστώ το νέο που μας είπες. Θα το ξαναπούμε, ναι, και αύριο για να το εμπεδώσουν οι γονείς.
0: Ναι, ναι, απλώς αν μπορέσει να γίνει μια τροποποίηση. τοποθετήσει στο νομοσχέδιο να λαμβάνεται υπόψη της ηλικίας όχι ο ΆΜΚΑ και η ημερομηνία γέννησης, αλλά το πόσο δηλώνει το παιδί. Γιατί τα κορίτσια κάθε δυο χρόνια μεγαλώνουν ένα χρόνο.
1: Καλά, αυτό τώρα το λες εσείς, αστειευόμενος, οπότε το αφήνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.
0: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και πάλι. Σήμερα το προφητηλία, όπως μας είπε ο Θανάσης. Μπράβο για τους γονείς. Ευχαριστώ, Θανέα, από το Υπουργείο. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι νέα. Για να πάμε και λίγο στον Υφυπουργό Εξωτερικών που έχει και την καταγωγή του από τις ΣΕΡΕΣ, τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Τι λέει, ας αποφασίσουν ο κ. Χατζηβασιλείου, λέει και μίλησε στο Ρητ Νιούς Ρέιο από την αντιπολίτευση για τη διπλωματική αναβάθμιση της χώρας και για το αν στηρίζουν ή όχι την αμυντική θωράκιση. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας το σήμερα το πρωί, απαντώντας στις εστιάσεις και τις αιτιάσεις περί δίθεν εθνικής ήττας, εξωτερική πολιτική κτλ. Θα διαβάσετε όλο το άρθρο, αλλά θα δείτε και το βιντεάκι στο site μας, το cosmosnews.gr. Τι είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: πόλη.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι.
0: Και στο μα.
1: 2-3-2-10-6-33-33. Και όσο του τελειώσει η Βασιλική. Έχουμε έναν ακόμη ακροατή που θα δώσουμε τώρα.
0: Εκεί να ξέψει.
1: Μία διπλή πρόσκληση. Ο πρώτος που θα μας καλέσει, θα είσαστε τυχερός ή τυχεροί για την παράσταση της Παρασκευής το βράδυ στις 9 στο ΔΥΠΑΕ στις Σέρρες.

0: Η παράσταση είναι η παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, την Παρασκευή αυτή, με πλήθος ηθοποιών, και για να ακούσουμε το μικρό σας όνομα. Παρακαλώ.
1: Τάσος.
0: Τάσο, μισό λεπτό, θα περιμένεις τη γραμμή σου.

0: Θα περιμένουμε και το επιτηλέφωνο για να δώσουμε και την τρίτη πρόσκληση, γιατί δεν θέλω καθόλου να σας ταλαιπωρώ με τις προσκλήσεις και με αυτά. Οπότε θα δώσουμε. Ο Τάσος είναι τυχερός. Γεια σου, Τάσο. Και άλλος ένας ακροατής, ακροάτρια που θα μας καλέσετε τώρα. Να δώσουμε και την τρίτη διπλή που έχουμε στα χέρια μας. Να περάσετε καλά την Παρασκευή. Οπότε πέρα από τον Τάσο και άλλος ένας, άλλη μία. Παρακαλώ το μικρό σας μόνο.
1: Βίκη, καλημέρα σας.
0: Βίκη, καλημέρα. Καλημέρα Βίκη, μισό λεπτό.

ακούσουμε. Οπότε να ξέρετε ότι εσείς οι ακροατές μας είσαστε για μας ο λόγος ύπαρξης του σταθμού αυτού, που δεν είναι ένα κομπιούτερ που παίζει σε ένα βουνό και μόνο λα λα λα λα λα, αλλά είναι ένα ραδιόφωνο που έχει ενέργεια, έχει εσάς δίπλα του, τους ακροατές, και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε διαρκώς κοντά μας. Αν κάτι σας άρεσε ή όχι, πάντα να μας το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, για όσους συμμετείχατε σήμερα στις προσκλήσεις. Καλά να περάσετε την Παρασκευή στο θεατρικό αυτό έργο, το Αρσέν Λουπέν. Θα είναι στις 9 το βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών. Όσοι κερδίσατε προσκλήσεις, να πάτε λίγο νωρίτερα. Μην πάτε στις 9 παρα 5, πάτε στις 9 παρα 20, 8.30. Και ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό θεατρικό ραντεβού, όπου η δική σας η απόφαση θα κρίνει και το μεγάλο φινάλε της παράστασης αυτής. Καλά να περάσετε και πάλι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παθαίνω 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογιούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλισσα μου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδη μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό νέα σχέδια.
3: Ροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλισσα Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 321 77 89.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Στερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousheres.gr.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντιθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή τρίτη, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αφηριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ, ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στον μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού.
9: Κόσμος στους 90.

αλήθεια είναι ότι κάποιες μανούλες να κυκλοφορούν με το καροτσάκι. Σας πρότεινα να αποφύγετε λίγο την κυκλοφορία μετά τις 12 το μεσημέρι και ως τις 6 το απόγευμα. Γιατί νομίζω και τα παιδιά θα υποφέρουν.

ζέστης. Έχετε λίγο το νου σας, παρακαλώ. Και όσο το δυνατόν περισσότερο και ηλικιωμένοι, αν αποφύγετε λίγο την κίνηση αυτή την ώρα, δεν θα κάνετε κακό. Αλλά καλό στον εαυτό σας. Στους 34 αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία και θα ανέβει κι άλλο, θα φτάσει 37 και είναι μόλις 1 παρά 20. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μια δύσκολη κατάσταση η σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος για πολλές και διάφορες περιοχές. Τώρα σας μιλάω για τις αίρες που θα φτάσει και όχι το 37, το 38. Τώρα έχουμε 33 με 34, η υγρασία γύρω στο 50%. Δεν έχουμε καθόλου αεράκι, καθόλου μα καθόλου, αυτό είναι το χειρότερο. Και το βράδυ θα προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε μουσκεμα στο στρώμα μας, θα αλλάζουμε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λίγο πιο παραπέρα, το υδρωμένο για να ξεϊδρώνει. Στους 30 βαθμούς δεν θα πέσει πιο κάτω σήμερα η θερμοκρασία. Θα είναι η πιο ζεστή μέρα που έχουμε ζήσει ως τώρα το καλοκαίρι. Αύριο σκεφτείτε, το βράδυ θα έχει 23 βαθμούς. Θα πέσει. Σήμερα κάτω από 30 δεν θα πέσει, οπότε έχετε το νου σας. Οι τυχεροί που είσαστε όπως ο Κυριάκος, ο Ηλίας και άλλοι μπροστά στη θάλασσα ή κοντά της, είμαι σίγουρος ότι θα δροσιστείτε περισσότερο και καλά θα κάνετε να το απολαύσετε. Σας ζηλεύουμε και μπράβο σας. Είσαστε τυχεροί.

Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, στην Λάρισα, στην Ευγενία, στην Αυστραλία, στον Δημήτρη, στη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά. Και όσοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου, τα μηνύματά σας τα παίρνουμε στο email μας, το οποίο είναι το 93FM Studio, μία λέξη. 93FM Studio@gmail.com. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το πείτε και εκεί, και το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας επίσης, το 23210 633 33.

στείλω χαιρετίσματα στην Ηλιάνα. Εγώ για τους συλλόγους έχω πει πολλά και διάφορα, το ξέρετε, και μου αρέσει όταν οι σύλλογοι προασπίζονται τον πολιτισμό, όχι όμως το ότι ο πολιτισμός μας είναι απλά μια πανηγύρις. Χαίρομαι πολύ με τους συλλόγους οι οποίοι όταν κάνουν κάτι το κάνουν γιατί υπάρχει ένας σκοπός. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα λέω, μια βοήθεια σε ένα παιδί, μπορεί να υπάρχει στόχος να αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να υπάρχει στόχος να φροντίσουμε έναν ηλικιωμένο παππούλι δίνοντάς του τρόφιμα για όλο το χρόνο. Δεν ακούω όμως τέτοια πράγματα από τους συλλόγους σχεδόν καθόλου και γι' αυτό στεναχωριέμαι ιδιαίτερα. Προτείνω λοιπόν στους τόσους συλλόγους που επιδοτούνται και παίρνουν και κονδύλια από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια κάθε περιοχής, και επιδοτούνται με 20-30 χιλιάδες και το χρόνο, να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις για συνανθρώπους μας, να βοηθήσουν όπου μπορούν, να φαίνεται το έργο τους όχι απλά στο Κλαρίνο και τα λοιπά που δεν έχει καμιά σχέση με την παράδοση, τουλάχιστον την παλιά παράδοση της Ελλάδος, γιατί πότε έγινε παράδοση το Τσιφτεντέλη. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος. Αλλά πέρα από αυτό, καλά κάνουν οι συλλογοί και κάνουν ό,τι κάνουν. Αν το κάνουν όμως και για ένα σκοπό, η άποψή μου είναι ότι εκεί το έργο τους γίνεται ιερό. Είναι πραγματικά ένα έργο που μπορεί να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας, ένα ορφανό παιδάκι, ένα παιδάκι που είναι στο νοσοκομείο, ανθρώπους που δεν έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν, ακόμη και μια κλήρωση για ένα οτιδήποτε, για έναν άνθρωπο που θα το έχει ανάγκη, νομίζω ότι είναι χρήσιμο και το προτείνω στους συλλόγους, γιατί ωραίοι οι χοροί και τα λούσα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός και οι σύλλογοι πρέπει να έχουν σκοπούς όταν δημιουργούν οτιδήποτε. Κατά τα άλλα, χωρίς παρεξήγηση, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι και η πρότασή μου. Ελπίζω κάποιοι από εσάς να το κάνετε, να το εφαρμόσετε και να το δούμε με πολύ χαρά και να το υποστηρίξουμε ακόμη πιο έθερμα στο μέλλον.

Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι ο Δήμος Σερών, έχουμε και ένα νέο από τον Δήμο Σερών, ανοίγει κάποιες αίθουσες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και πολύ καλά κάνει. Να σας πω λοιπόν ότι οι αίθουσες για την ασφάλεια και προστασία όσων δεν έχετε κλιματιζόμενους χώρους θα λειτουργούν για όσο διάστημα απαιτηθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι η αίθουσα της ΔΕΗ Σερών, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου στην οδό Βενιζέλου 139 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι η πιο ωραία αίθουσα. Μας χωράει όλους όσους θέλετε να βρεθείτε εκεί, να πιάσετε και το κουτσομπολίο λίγο και να πείτε και διάφορα νέα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ μπορείτε στην αίθουσα της ΔΕΙΑΣ Σερών να βρείτε δροσιά, πραγματική δροσιά. Επίσης, η αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην Κεδής. Εκεί είναι από τις 7 μέχρι τις 3 το μεσημέρι ανοιχτή η αίθουσα. Η αίθουσα του πρώτου Καπί Σερών που είναι στο πάρκο Φόουζε στην οδό Αγίας Σοφίας από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο χώρος του φουαγέ του κινηματοθεάτρου Αστιά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή, όπως και οι προηγούμενοι χώροι. Και οι αίθουσες των δημοτικών και κοινωνικών καταστημάτων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Οι δημότες επίσης, μας λέει ο Δήμος, πρέπει να προσέχουμε, να αποφύγουμε ηλιοθεραπεία, χώρους με συνωστισμό, βαριά σωματική εργασία, βάδισμα ή τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Καλά, δεν πρέπει να είσαι τα καλά σου για να τρέχεις κάτω από τον ήλιο. Αυτόν τον ήλιο, μερικοί παρόλα αυτά το κάνουν. Ελαφρά, άνετα και ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο, γυαλιά και χλιαρά ντουζα λακράκι, να το έχετε πάντα κοντά σας. Να προσέχετε, πάνω απ' όλα να προσέχουμε. Εχθές μια βόλτα βγήκα με το φίλο μου του Ζάχο να πιω ένα πολύ ωραίο καφέ που μου πρόσφερε στην αυλή και παρότι έβαλα και αουτάν αντικουνουπικό, πότε σταμάτησε για λίγο το αεράκι 5 λεπτά, με ορμήξαν δύο κουνούπια, με τσίμπησαν και... Καταλαβαίνετε ότι αν είσαι και λίγο αλλεργικός όπως εγώ, τυρανιέσαι με το τσίμπημα του κουνούπιου. Yeah. Σε πονάει, δεν σε φαγουρίζει. Λοιπόν, έχετε νου σας και για τα κουνούπια. Κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των κουνούπιων. Έχετε το νου σας. Κατά τα άλλα, η Νίνα Μαζάνη με αυτό το τραγούδι, εγώ θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Αφήνουμε δύο τραγούδια στη συνέχεια. Και την δυνατότητα να εριστεί και λίγο ο χώρος μας εδώ και να συνεχίσει σε λίγο κοντά μας η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρ Βεταπόπ το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος.

0: Ρόδος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Μποζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ρωτό άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παρία με Σέρες Travel, Μποζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστη ημέρα θέση.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε? Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά από όταν μας ακούτε. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 12 πρώτα λεπτά. Αρχικά να σας ευχαριστήσω που συντονισμένοι στην παρέα του Κόσμος Ράδιο εδώ στους 93. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και είμαι μαζί σας για δύο ρίτσες γεμάτες αγαπημένη μουσική, τα σημαντικότερα νέα του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο, ευχάριστες ιστορίες, story time και φυσικά την καλύτερη μεσημεριανή παρέα που δεν είναι άλλη αλλά εσείς. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2321 0 63 333, δεν είναι άλλη αλλά εσείς.

Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όλους όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2321-06-33-333, ενώ μπορείτε να στείλετε και το email σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Ξεκινάμε δυναμικά και δυνατά με αισιοδοξία για την καινούργια εβδομάδα με μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με όλα όσα ξεχώρισαν το Σαββατοκύριακο.

0: Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ξεκινά ένα νέο κύμα ζέστης που θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και την Πολιτική Προστασία, η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, κυρίως στα υπηρωτικά, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές λοιπόν συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Να πίνουν άφθονα υγρά, να προτιμούν ελαφριά γεύματα, να φροντίζουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, ενώ όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους καλούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε φίλοι μου, αυτές τις μέρες προσοχή στον ήλιο, καπέλο, νερό και όσο μπορούμε λίγη δροσιά. Το καλοκαίρι είναι όμορφο, αρκεί να το απολαμβάνουμε με ασφάλεια.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Και μιας και μιλήσαμε πριν για το καιρό και τον καύσο, πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα, στις αίρες, αλλά και την εβδομάδα που ακολουθεί. Είμαστε λοιπόν στους 35 μου Κελσίου, με αρκετή ηλιοφάνεια. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ Παρασκευή ενδέχεται να πέσουν βροχές. Η Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 33, το Αγρίνιο στους 38, ο καιρός στα Χανιά είναι στους 34 βαθμούς και η Πάτρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου.

Και να σας πάω τώρα στον κινηματογράφο, όπου νέα ταινία του Christopher Nolan, η Οδύσσια, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο έπος του Ομήρου και αφηγείται το δύσκολο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη με τον Τροϊκό πόλεμο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο λοιπόν της προβολής της, η ταινία συγκέντρωσε περισσότερα από 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας την κορυφή του box office. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ανοίγματα στην καριέρα του Νόλαν, ενώ οι κριτικές από κοινό και ειδικούς είναι ιδιαίτερα θετικές. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, κάτι που χαρίσε μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και οδήγησε πολλές αίθουσες να εξαντλήσουν τα εισιτήριά τους από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι για βραδινή έξοδο, αυτή την εβδομάδα η Οδύσσια φαίνεται να είναι η ταινία που συζητούν όλοι, και μεταξύ μας, όταν ο Όμηρος συναντά τον Christopher Nolan, το αποτέλεσμα δύσκολα περνάει απαρατήρητο.

0: Εμείς κάπου εδώ κάνουμε μία μικρή στάση για τις απαραίτητες διαφημίσεις των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά το πρόγραμμα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Μη πάτε όμως πουθενά, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερη μουσική, νέα και φυσικά τις δικές σας αφιερώσεις και τα δικά σας μηνύματα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πυρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναρά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην Treat Kia 210-601-300. Η γραμμή ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Team Κοινοφιλές Ίδρυμα.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα, έχεις μόνο το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22-58. Online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

0: Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στη ΣΕΣ.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στη ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε όμως με τη μουσική μας, κάπου εδώ να στείλουμε και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εκείνους που αυτή την ώρα βρίσκονται στη δουλειά και κρατούν τη μεσημεριανή βάρδια ζωντανή. Σε όλους όσοι εργάζονται κάτω από τον ήλιο, στα καταστήματα, στα γραφεία, στα νοσοκομεία, στους δρόμους, στις μεταφορές και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη βάρδιά σας και ελπίζουμε η μουσική του Κόσμος Ράδιο στο 93 να σας κρατά μια πολύ ευχάριστη συντροφιά. Επιστρέφουμε στη μουσική μας με Ιουλία Καραπατάκη και το καινούργιο του τραγούδι «Μέσα σου».

Κώστας Μαραβέγιας, το τραγούδι Φάρος. Εμείς συνεχίζουμε. Για έγκυρη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το cosmosnews.gr, όπου θα βρείτε όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, με ειδήσεις που ανανεώνονται καθημερινά. Για όλα τα νέα του σταθμού μας, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με συγχωρείτε, τους διαγωνισμούς, τα δώρα και τις εκπομπές μας, μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά και επειδή δεν ξεχνάμε τους άντρες της ξένης μουσικής, υπάρχει και το cosmosradio.eu στο διαδίκτυο του ραδιοφώνου, παίζει ξένες επιτυχίες όλο το 24ωρο. Συνεχίζουμε με Μελίνα Σλανίδου και Γλυκερία στο τραγούδι «Φτάνει και περισσεύει».

Και πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, καθώς αρκετά χωριά του Νομοσερών γέμισαν μουσική, χορό και κόσμο, κρατώντας ζωντανή την παράδοση των καλοκαιρινών πανηγυριών. Πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πανηγύρι της Βέργης, με αφορμή τη γιορτή του Προφυλία, όπου οι εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πλήθος επισκεπτών. Γλέντια πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Λευκοθέα, στη Δήμητρα, στο Παραλίμνιο, αλλά και στην Παλαιοκόμη, και στην Πρώτη, με πολύ κέφι και με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Σημειώσουμε ότι είναι όμορφο να βγούμε τις πλατείες των χωριών να γεμίζουν ξανά με νέους και μεγαλύτερους να χορεύουν μαζί και τους πολιτιστικούς συλλόγους να κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους διοργανωτές, τους εθελοντές και τους συλλόγους που με μεράκι συνεχίζουν αυτή την όμορφη παράδοση, δίνοντας ζωή στα χωριά μας κάθε καλοκαίρι.

παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Και βέβαια δεν έλειψε το θέατρο από το πολιτιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Στο ανοιχτό θέατρο Διπαέσερων παρουσιάστηκαν οι νεφέλες του Αριστοφανή από το Διπεθέσερων, με το κοινό να δίνει δυναμικό παρόν και να απολαμβάνει μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το Διπεθέ χάρη συνεχίζει να προσφέρει ποιοτικές θεατρικές παραγωγές, δίνοντας τους ερέους την ευκαιρία να απολαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε για την καινούργια παράσταση που έρχεται αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Όμορφη Ζωή.

0: Κόσμος του 93.
1: Αρσέν Ρουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελώνας, θα παρουσιαστεί στο ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ. Ο Αρσέν Ρουπέν, ο διάσημος τίτλεμαν λοποδίτης της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση για όλη την οικογένεια, με άση, χιούμορ και φυσικά πολύ πολύ μυστήριο. Μάλιστα η παράσταση έχει και ένα ιδιαίτερο στοιχείο, αφού το κοινό συμμετέχει ενεργά με τη δική του επιλογή, μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της ιστορίας αλλά και το φινάλε. Μια όμορφη πρόταση για μικρούς και μεγάλους, για ένα καλοκαιρινό θεατρικό βράδυ κάτω από τα αστέρια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93, στην Κέλλη Μανουηλίδου.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για εκτό παθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 8,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντοποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, βεδαλαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και λύσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
6: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστή και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για πλοία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίο Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 50.

0: 2275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η Σωρός που ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Η νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπο της Αμοργού εγκαινίασε ο Υπουργός Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος υλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχθηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε τον Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και θα είμαστε παρέα σας για άλλη μια ώρα με την επικαιρότητα να τρέχει με τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

Η Μικέλη Μανουηλίδου και θα είμαστε παρέα σας για άλλη μία ώρα με την επικαιρότητα να τρέχει, με πολλή μουσική αλλά και τη δική σας αγάπη, τα δικά σας μηνύματα και τη δική σας στήριξη. Κάπου εδώ θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο έχει προβληματίσει αρκετούς κατοίκους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν κάτοικοι στο Νέο Σούλι. Σύμφωνα με καταγγελίες λοιπόν κατοίκων, υπάρχει διακοπή ρεύματος μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα ζεστές ημέρες, τώρα δηλαδή, αυτή την ώρα που βαθμοί αγγίζουν στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως είναι φυσικό, η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα για ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας αλλά και που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Θα θέλαμε να γίνει άμεσα η απαραίτητη παρέμβαση από τους αρμόδιους, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν, γιατί σε τέτοιες συνθήκες η έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων δεν είναι απλά θέμα άνεσης, αλλά είναι θέμα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών. Εμείς από το Κόσμος Ράδιο στους 93 ελπίζουμε οι αρμόδιοι να επιληφθούν άμεσα και οι κάτοικοι να επιστρέψουν γρήγορα στην καθημερινότητά τους.

επιστροφή πίσω στα δικά μας τώρα και δυστυχώς η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών μας θυμίζει για ακόμα μία φορά πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η ζωή. Θα τα αναφέρουμε με τίτλους, θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση

0: γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε οίκημα κοντά στην οδό Ελπίδων στην Κυψέλη. Μία υπόθεση που ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές και έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Θλίψη προκαλεί και το τραγικό περιστατικό με το jet ski στα ανοιχτά της ΚΟ, όπου μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του πατέρα, με συγχωρείτε, αλλά και της αδερφής της. Και τέλος συγκλονίζει το πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου μία οικογένεια ξεκληρίστηκε όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με βιντεοφόρο. Το δυστύχημα στήχησε τη ζωή τόσο στους γονείς όσο και στο βρέφος, ενώ η 7χρονη κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μέσα σε όλο αυτό όμως θέλω να σας πω ότι το σημαντικότερο είναι να θυμόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο, στη θάλασσα, αλλά και στην καθημερινότητά μας και να ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες τραγικές ειδήσεις. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Να μ' αγκαλιάζεις».
1: Κόσμος του 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Και κάπου εδώ, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία, Λιάκο, Λιάκουρα, Λία, Σιλιάνα, Λιάνα και Ήλια. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε τα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις θερμότερες ευχές μας. Γιάννης Πάριος, επόμενο τραγούδι, ποιος συγκριθεί μαζί σου, και εγώ από τη μεριά μου το αφιερώνω στο μεγαλύτερο έρωτα και αγάπη της ζωής μου. 2020-1-0-63-33-33, το τηλέφωνο του σταθμού, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις, αλλά και 93fmstudio@gmail.com.
2: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, κι απ' το νου μου να

Η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι απαραίτητα, ώστε ο γονείς και παιδιά να βρουν και να απολαμβάνουν την ησυχία τους. Θέλω όμως να πω κάτι, ότι οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι εργασίες προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς στην πόλη, με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί από τις οικογένειες ένας από τους ελάχιστους αυθεντικούς δροσερούς χώρους παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, κάποιοι έφτασαν και στο σημείο να παραβιάσουν την είσοδο του χώρου, προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά τους, αφού αναζητούν ένα ασφαλές μέρος για παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και κάτι εξίσου σημαντικό. Στον χώρο υπάρχουν ξεκάθαρες σημάνσεις ότι εκτελούνται έργα. Τώρα θα μου πεις πότε και πού. Και ότι η είσοδος δεν επιτρέπεται. Είτε λοιπόν βλέπουμε συνεργεία, είτε όχι εκείνη τη στιγμή, ο χώρος θεωρείται εργοτάξιο και οι προειδοποιήσεις υπάρχουν για λόγους ασφαλείας. Ίσως λοιπόν το βασικό ζήτημα είναι ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών δημιούργησε πολύ μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες. Από τη μία, οι γονείς ζητούν ένα ασφαλές χώρο για τα παιδιά τους να παίζουν μέσα στο καλοκαίρι. Από την άλλη, όταν ένας χώρος είναι κλειστός λόγω έργων, οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται. Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και να αποδοθεί στους δημότες μια σύγχρονη και ασφαλή χαρά, γιατί δεν έχουμε πολλές, ώστε να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία για γονείς και για παιδιά. Εγώ θα σας πάω σε άλλη και στην Πρωτοψάλτη και το τραγούδι «Ζήτα μου ό,τι θες».

Και τώρα θα σας περάσω σε ακόμα ένα θέμα που συζητήθηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες, τις ΣΕΡΕΣ. Αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γνωστή ΣΕΡΕΑ influencer, δημιουργό περιεχομένου δηλαδή, με τον σύλλογο

κινητικά αναπήρων νομοσφαιρών να εκδίδει δημόσια ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του και επισημένοντας ότι η χρήση εκφράσεων που μπορεί να προσβάλλουν ή να αναπαράγουν στερεότυπα απέναντι στα άτομα με αναπηρία δεν έχουν θέση στον δημόσιο λόγο. Το περιστατικό άνοιξε συζήτηση γύρω από την σημασία του σεβασμού, τη σωστή χρήση τη γλώσσα και τη ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερα όταν οι δηλώσει προέρχονται από ανθρώπου που έχουν μεγάλη επίχυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες αφορμές μπορούν να γίνουν ευκαιρία για έναν ουσιαστικό διάλογο με στόχο μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική, με σεβασμό, στη διαφορετικότητα χωρίς όμως αποκλεισμούς.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Ρόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορεί να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο βρετάκι?
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
5: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνο.

0: μας 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουσταρδέλο μας 500 γραμμάρι μόνο 1,10.
1: Το πήραμε!
0: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιρο σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε!
0: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράτη, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ, ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στον μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά με τα γραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης τρέου μπαξιακά, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανό να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τη θεία του Παναθηναϊκού.
3: Κόσμος στους 93.

influencer και πώς λειτουργούν στη δική μας ζωή σήμερα. Οι influencer είναι άνθρωποι που μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αποκτήσει ένα μεγάλο κοινό που τους παρακολουθεί, τους εμπιστεύεται και πολλές φορές επηρεάζεται από τις απόψεις, τις επιλογές αλλά και τον τρόπο ζωής που προβάλλουν. Με συγχωρείτε. Η επιρροή τους μπορεί να είναι θετική όταν αφορά ανθρώπους που μοιράζονται γνώσεις, δημιουργικότητα, ιδέες και όμορφα μηνύματα. Όμως υπάρχουν και πράγματα που υπάρχει και άλλη πλευρά. Το ερώτημα είναι πόσο αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στις οθόνες μας επηρεάζει ταυτόχρονα και τα παιδιά μας και τον τρόπο που ονειρεύονται το μέλλον. Παλιότερα όταν ρωτούσες ένα παιδάκι τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, άκουγε συχνά το επάγγελμα που απαιτούνταν προσπάθεια, σπουδές και συγκεκριμένους στόχους, μην ξεχνιόμαστε. Γιατρός, εκπαιδευτικός, δικηγόρος, αθλητής, επιστήμονας, γυμναστής. Σήμερα και πιο συχνά ακούμε τη φράση «θέλω να γίνω influencer». Και φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι κακό ή ότι όλοι οι νέοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όνειρα και τις δικές του φιλοδοξίες. Όμως ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε αν πολλές φορές τα παιδιά βλέπουν μόνο το αποτέλεσμα και όχι τη διαδρομή. Δηλαδή βλέπουν τη δημοσιότητα, τα ταξίδια, γιατί όχι τα χρήματα, την αναγνωρισιμότητα, αλλά όχι απαραίτητα τη δουλειά, την ευθύνη και την πραγματική προσπάθεια που μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό. Το διαδίκτυο, για να τελειώσω, είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και η εποχή μας αλλάζει. Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να έχουν κριτική σκέψη, να κυνηγούν στόχους, να αποκτούν γνώσεις και να θυμούνται ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από τους από τους followers που έχει, αλλά από αυτά που προσφέρει και από αυτό που πραγματικά είναι. Επόμενο τραγούδι, μην μπατσάτσας, αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.

0: που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Γεια Χαμπίμπι, λοιπόν, όπως είπε και το τραγούδι, και εγώ θα σας πάρω παρέα μαζί μου να δούμε τι ταινίες έχει σήμερα η τηλεόραση για όσους αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι. Sky στις 6 παρά 20 ταινία ο Ζεναμπέτης. Ερτένα στις 7 η γαμπρή της ευτυχίας. Open στις 9 παρά 5 One for the Money. Sky στις 9 η κληρονομιά του Born. Ερτένα στις 10 Our Friend. Open στις 11 τελευταία κραυγή. Sky στις 12 παρά 5 η ταινία Καρτέλ. Ερτένα στις 12 τα ξημερώματα η Πέγγι σου παντρεύτηκε. Αυτό μου θυμίζει λίγο Πέγγι μοναδική μου αγάπη. Open στις 1 και 4 νόμο ταγής πολίτης. Sky στις 2 παρά 5 κωδικός Mercury. Και τέλος open στις 4 παρά 4 η ταινία η τελευταία πτήση. Εγώ σας πάω σε Γιάννη Κότσιρα.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τι σας έλειψε πολύ, τι είχα πάρα πολύ καιρό να αναφέρω. Story time. Πήγα λοιπόν πριν έρθω εδώ στη δουλειά σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Περιμένω κανονικά τη σειρά μου, μιλάω για λίγο στο τηλέφωνο, το κλείνω και ξαφνικά νιώθω από πίσω ένα σμπρόξιμο, αλλά όχι απλό σμπρόξιμο, σμπρόξιμο. Γυρίζω και βλέπω μια κυρία να με έχει ήδη προσπεράσει και να πηγαίνει στο ταμείο. Λες και αν δεν με έσπρωχνε και μου λέει για να περάσω, δεν θα την άφηνα. Και λέω, έχουμε σειρά προτεραιότητας. Υπάρχουν διάδρομοι. Περιμένουμε όλη τη σειρά μας. Δεν έχει το ταμείο, ούτε κλείνει μέχρι να έρθει η σειρά μας. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Λίγο αργότερα από πού μου ακούω, νιώθω ένα τράνταγμα, σκούντιγμα, πώς να το πω. Και ήταν ένας πολύ γλυκός κυριούλης και μου λέει, θα περάσετε. Και του λέω, συγγνώμη, πού να περάσω, βλέπετε κανένα ταμείο ανοιχτό? Να πάω να περάσω μόνη μου τα προϊόντα, να ανοίξω καινούριο ταμείο. Παιδιά, πραγματικά εντάξει, καταλαβαίνω. Ζέστη μέχρι ορίων. Λίγο υπομονή όμως. Όλοι έχουμε δουλειές, όλοι ζόμαστε, αλλά δύο λεπτά αναμονή δεν αλλάζουν τη ζωή μας. Λίγη ευγένεια παραπάνω, λίγη ψυχραιμία πολύ παραπάνω κάνουν την καθημερινότητα όλων μας πολύ πιο όμορφη. Και θέλω να μου πείτε αν σας έχει τύχει και εσάς κάτι παρόμοιο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι στα σούπερ μάρκετ γράφονται καθημερινά μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω τα μηνύματά σας και αν δεν προλάβω σήμερα να τα αναλύσουμε αύριο.

πάμε για λίγα λεπτά να ανεβάσετε την ένταση στο τέρμα. Αλλά οι οδηγοί να χαμηλώσετε λίγο την ταχύτητά σας.

0: πόσο πιο ερωτικό κλείσιμο θέλετε. Κάπου εδώ φτάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Είναι μεσημέρι, πλησιάζει 3, η ζέστη είναι έντονη και όλοι μας λίγο πολύ νιώθουμε την κούραση και την πίεση της ημέρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τη διάθεσή μας, τα νεύρα και πολλές φορές είναι περισσότερα η υπομονή μικρότερη. Όμως ας θυμόμαστε κάτι σημαντικό. Η ψυχραιμία και η προσοχή μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σε όλους τους οδηγούς που αυτή την ώρα βρίσκονται στο δρόμο, λίγη προσοχή παραπάνω, λίγη περισσότερη υπομονή και σεβασμό στους γύρω μας. Προσοχή όμως και στους πεζούς, ειδικά στις διαβάσεις και στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Η ζέστη θέλει προσοχή, νερό, ξεκούραση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Δεν χρειάζεται μια στιγμή έντασης ή βιασύνης για να χαλάσει τη δική μας μέρα ή κάποιου άλλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που περάσαμε μαζί αυτές τις δύο ώρες εδώ στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης, Κόσμος Ράδιο, στους 93FM. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους σας γύρω σας και να θυμάστε, λίγη καλή διάθεση και ένα χαμόγελο μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες. Και εγώ τώρα έχω καεί, περιμένω πώς και πώς να πάω σπίτι μου, να φάω καρπούζι με φέτα, τίποτα άλλο. Να έχετε ένα όμορφο και ασφαλές απόγευμα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στη γνωστή παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93. 1:30 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
2: Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 8,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτίτες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα 8 κιλό 10,95. Πίλσε Λάστ Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγαθεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 23

0: Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
1: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέως Βασιλείου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, λύζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοπνά, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Τότε φορέστε μπλούσες, ακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 10-5212-000.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα τα για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μαύρο και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Εσείς για κάθε σας ανάγκη τις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

παιδιά πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει. Γύσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγγαρίδι, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλογάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μάσκα της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2310-2288 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο, νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάπουελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμ Μπελκάμπι αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή Ρυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Μπάξη ο Παναθηναϊκός με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Βαν Ντρόγκελεν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.
4: Κόσμος στους 93.

0: I love me as a loser, but not your word that I just might win. You know the way to stop me.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Τσιαπάτα, το χωριάτικο. Φράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Σχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα υλοποιητά και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας, μπίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σαμόν ρολς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές θα σου φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κοινή Ακτή.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ενώ καταγράφεται νέα διπλωματική κινητικότητα για το Κυπριακό. Νέα πρόσκληση για έργα ίδρυυσης 65 εκατομμυρίων ευρώ. Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης.

0: διακόπησης της λήτριας. Η πολύμινη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Νέος ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη. Η ξηρασία στερεύει κρίσιμες πλωτές οδούς, εμποδίζοντας τις ροές καυσίμων και την παραγωγή. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτημα να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.444 μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρισης με το Ιράν. Και το Πεντάγωνο έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή, γράφει η Washington Post. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό Παρθένο λάδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms & Λάδι Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Στην χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσες Πίλσνερ κουτί 12x300ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανημή και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κίνοφης Ίδρυμα.
5: Κόσμος στους 93.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευφάρμα Φέτα Πόπ.

0: το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9,3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτιζέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίδια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίδια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

0: δείξει βέλτα στα δίλιο. Θάλασσα, παρέα με το φίλο, σε τόνισα, σε τόνισα.
1: Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Ή πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γράφω. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές.

0: ΜΕΣ. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρος Χιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρικαλά.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα, χαλαρά. Ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στάθε ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.

0: Πάμε εκείνα τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Πήρα.
4: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
4: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς εν κιλό μόνο 1,88. Και απαλίμουστα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε.
4: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε.
4: Τα πήραμε. Μέχρι Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μάστια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, εκλάπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Το, βάλε μία απ' όλα.
6: Αθλητική νέα στο λεπτό.
7: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάπουελ Μπερσά, προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιού Μπερκάμπι αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Η πρωινοπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Μπάξη ο Παναθηναϊκός με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.
8: Κόσμος στους 93.

0: σε ξαναγαπήσω.
1: Κόσμος του 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, που κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, την μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολά, ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το σκοψιμένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες 8,99. Βαρμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συνθές δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
2: Αν η κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Αυτό αμφιθέατρο Διπαέ Σερών.
4: Συμπροπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επίχειρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά νήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κύπ, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5 και στα πελάγικα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Συνές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξο Σύφνο, Ηράκλειο Ρέθινο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
11: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, σποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα δρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε την οργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάπουελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμ Μπελκάμπι αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα έψη του αγώνα με την Μπάξη ο Παναθηναϊκός με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.
4: Κόσμος στους 93.

τρυφερά. Είτε όλοι ένας-ένας σε σειρά, για να πάρουν από τη σύντομη χαρά το ακατά.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

πράσινο. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέτρα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα

0: 사실은
1: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοσμός είναι 8.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του ακάθους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Χούθη της Ιεμένης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

παιδί στο σπίτι, στο τοργολιόν μου, επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν προσβάλλουν.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' τις μοναξιά στο σπίτι. Μαύρο πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες

0: ώρα στο Αεροκόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν ερχόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστικαίωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Κόσμος στους 93.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνει συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Κλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση πέρα online.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα. Στο Γκάτζα.
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 1,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι καρόνα ελωμά 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα ελωμά 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρε. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκυμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
3: Για την πιστή απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εκπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Κυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος 93.

Νίκος Βαμβακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανώσυρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέκου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Αν η Κούφια Βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 24 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, γεια σας εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε πω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: Κόσμος στους 93, στους 93, στους
7: 93. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

έρχεται πάντα στη ζωή. Η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειδί και όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά. Και αφού κλάψει

0: θα πάψω να πονώ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 80.

0: 2 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λίγο ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.

στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Όπου κι αν πάω θα έχω δύο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές. Αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε, μα λέει.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χαθείς, χαρβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο ταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε μια που τα ζώα μπορούν να φάνε μισιά και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε.

Ξέρει καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όνειρα.

0: στους 93. Αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα εν κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σταθμό παντού.